0: Ωε, είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λόγω αστέ εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σόνι. Γιουμι FM Top 4 at 4.
2: You feeling too. Here now, M number 1.

0: Μια FM operation που κοιμτούλα του αντε μία Jacksman μάγει πιλοπάνου. Alright, ας είναι πόρα one time you να μίλα κισιμ one πλα τίνγκ τίνγκ λο ία long how long managing a budget or managing balus land. Alright, μη κισιμ one πλα ένσα λο ία εμ τόκ όλ σε εμ strong fund or energy fund. Εμ τόκ, hey, μίσα κισιμ coins πλωμή. Alright, μίσα κισιμ coins πλωμή λο μέκιμ όλ sales πλωμή. Μίσα κίπιμ long 3 to 6 months. Blong stop, ah, okay. Cost misa la make him and misa make him na save him. Sampla blong all unexpected accident or event la come up. Na mino kisim name blow man or Mary we salim displa. Good play idea blong em come and mino kisim na mino soy monem text come lo way. But hey, thank you, Thomas. All right, you miss our penisa. You kiss him coins blow you. You use him long buy more lick something na save him a sample blong all unexpected. All right, heavy or bagar up come up by you say use him no kind time on him. All right, I like him na pompla powerful idea or technique.
1: You me FM walk about 2 to 7 one time kake lareva kasti.
2: Νίπλα ο μέμπλο όλουαρα του ήρω. Από έμπα το μέμπλο όλουαρα. Όσα το πάιλετ, εμπτή λα κάνει του αστά. Αν που την λότο με δίκ. Εμίλου και μιου στρατε. Πάντα είναι ένσα ή αστάπλο για λίλη που κάτι ο κουτίνο παξεγάνει. Τι είναι με τσάπλη λάπινη.
3: You must use him AI,
2: yeah. Νόμι, τι είναι, AI.

Είμαι φέμου παρέσιμο προκομ του λέτον ταιμία Τζάξμαν, μάγκη πλήλο πάνω. Hey, a little gap time, by me αρέμψα απλά γκουπλά, σκέλπλά, τόκπλες, α, μάσα λάι τόκ. You got one πλά, ring me, taxi me, long 7373-8835 or WhatsApp me, 7293-9393. Αι, μάνα, μη πλά λάγη σάβε long, a good old τόκπλές, yeah, πάω από ανήγινή, yeah, σκέλπλό, τόκπλές, yeah.

0: Δίπλα ολμάμπλο σόλβαρα του ήρω. Από έπα το ολμάμπλο σόλβαρα. Όσα το πάει λέτε, εμεί θα κάνει του αστά. Φτάνει που την λότο με δίκ. Εμεί λούκι νιου στρατέ. Πάντα είναι ένα αστάπλο λαλή λιποκέτιο που την οπαξέντα. Τι είναι με τσάβλι λάπηλη.
1: You must use him AI,
0: yeah. No, God, no, me, I'm AI.